0: Sí, τα 40 πανιωματάκια.
1: Μάρσα Τσουκιάγο!
0: Τσουκιάγο κολιουκάγιου τα υπητάκια.

0: れるとは。
1: Η Μαλλιάπης, Σαϊάχτην και η Ράτου Ατεχμάντα Καλιαριτσίν. Καμπούπι, Μαϊκελιάμπης για να πάει τα μούναν τσάιγα, ουχμάκι αρίχτην ουχνικάχ μακίτα, γιάνγα Ατεχμάντα Κιτσαρικούν.
2: Bolivianos por el diálogo y la paz social.